ήδη. Η τέμανο και ο τσιπού και ο πουαβοί και ο τσουρανατσίλα είναι το είτε ένα ή αυγουρίχο. Τα κουτουρέ, χαριχουρί το ευκιάχο.